0: Radio.
1: Και είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Κεντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
8: Cruising with Retro Ray.
9: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
10: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Hits that don't hurt.

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The soundtrack to your life.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον, των 50 αποχρώσεων του Γκρι, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.
1: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezante.com or call us on 6942 403 213 today. Let us bring you home to Zante.
2: Κυρίεστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
2: Αυτή που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Cruising with Retro Ray.
9: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: I'm a real snack monster. But mom and dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
4: This is Lee Williams, and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great.

0: είστε καλά.
1: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
3: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
2: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, Η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
4: Κεντρικές είναι εδώ.
0: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
4: Και εγώ που είμαι.
5: Tim Cooper, The Red Thread.
6: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m., Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: 98.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
1: Good times, great oldies, Island Radio.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
5: Everyone can help keep our roads safe. When I'm driving my truck, I'll remember to check my mirrors for smaller vehicles. And when you're on the road, try to avoid lingering in my blind spots. Let's all plan to share the road safely. Visit www.sharetheroadsafely.gov.
6: This is Lee Williams, and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.

0: Κυρία, είστε καλά.
1: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
3: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
2: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, Η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
4: Κεντρικές είναι εδώ.
0: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
4: Και εγώ που είμαι.

0: your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream, and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698 55 69 117 and let Meow come to you.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Tim Cooper, The Red Thread.
9: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Dreaming of your place in the sun? At Santee Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xanteedreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
1: Tucked away in the mountains in the picturesque village of Luja, there's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Lua. Find us on Facebook or call 69797926 07.
2: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
1: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with a smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creations. Vina's Resto Bar, open from 6 p.m. Find us on the Old Kalamaki Road. Unforgettable flavors, elegant atmosphere.
3: I've seen that face before.
4: Κυρία, είστε καλά. Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
6: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
5: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
7: Κεντρικές είναι εδώ.
8: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Welcome to Teach Era. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specializing in Greek for foreigners as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience, choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach Era. Expertise that delivers results. Call 6972 947573 or contact info@teachera.gr.
2: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good tasty food.
3: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10 a.m. till 10 p.m. every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
4: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
5: Κυρία, είστε καλά.
6: Έγινε έγκλημα.
5: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
7: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
8: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
7: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
9: Κεντρικές είναι εδώ.
10: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
9: Και εγώ που είμαι.
11: Cruising with Retro Ray.
12: The Island Cruise every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20 only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Plesas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
10: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with a smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creations. Vina's Resto Bar, open from 6 p.m. Find us on the Old Kalamaki Road. Unforgettable flavors, elegant atmosphere. I've seen that place before.
2: On holiday in Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
3: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are one in a melon.
4: Κυρία, είστε καλά.
5: Έγινε έγκλημα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
6: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
7: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
6: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
8: Κεντρικές είναι εδώ.
9: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
8: Και εγώ που είμαι.
1: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
10: Cruising with Retro Ray.
11: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Village of Luja, there's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Luja. Find us on Facebook or call 69797926607.
1: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
2: Dreaming of your place in the sun? At Santi Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantidreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
3: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
4: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
5: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Announcing a technological breakthrough. A marketing tool so immediate, your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocentre.org.
7: This is Lee Williams, and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
8: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
9: Island Radio 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσσας The Market και Πλέσσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσσας The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
1: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
2: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezante.com or call us on 6942 403 213 today. Let us bring you home to Zante.
3: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
4: Welcome to Teach Era. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specialising in Greek for foreigners, as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience. Choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach Era. Expertise that delivers results. Call 6972-947573 or contact info@teachera.gr.
5: Κυρία, είστε καλά.
6: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
7: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
8: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
7: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
9: Κεντρικές είναι εδώ.
10: Αποκλείεται, είμαι εγώ εδώ.
9: Και εγώ που είμαι.
0: Πλέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσσας The Market και Πλέσσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσσας The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
11: The Vintage Chart. Relive the golden era. Your favorite chart countdown drops every Thursday.
12: Bobby G in the morning. The Vintage Chart.
13: Number 5.

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion, or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
5: Κεντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Was it just me, or does that advert remind me a little bit of you, a little bit of the music from Monsters, Inc.? Yes, 2219. Which means Yellow Sock. Sorry, did you know that? Does. Y&S. Right, okay. Right, so we've got another more detailed music factoid for you here before I play you this next track. Okay, so this next track is I'm Coming Out by Diana Ross, and it's not what you think it is. No, it isn't. Well, it is what you think it is, but it's not that kind of thing. So it was inspired by a Manhattan transsexual club. Yeah. Producer Nile Rodgers, you know, the guy, him from Chic, saw multiple drag queens dressed up as Diana Ross in the bathroom and decided to write her a definitive LGBTQ plus visibility anthem. However, Diana Ross didn't know what the phrase coming out meant. She loved the track because she interpreted it as a personal celebration of gaining independence from Motown Records. When a DJ later warned her that the song would make people think she was gay, a panicked Ross confronted Rodgers. To save the track, Rodgers lied and told her it just meant coming out onto the stage. She kept the song, it became a massive hit, and she has opened her concerts with it ever since. This is Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Right, I'm going to try and make this short. Yes, I am. So we've got two more interesting music factoids to share with you before the end of my beautiful show. Okay, so this next track is Me and My Monkey by Robbie Williams, which of course is a huge hit in Greece. Massive hit in Greece. In fact, it was in his last tour, he only played Me and My Monkey at Athens, and I was there. Okay, so this song is actually a metaphor for him, his life, his chaotic life, and his own self-destructive side, which is the monkey on his back, hence Me and My Monkey. But it was the origin of the song was while in Singapore, Robbie was asked how he wrote lyrics. He invited the woman to give him two random ideas, and she suggested monkeys and rollerblades, and that's the reason why it's contained in this song. The other interesting factoid is it's 7 minutes long, which means I've got time to go for a wee-wee. Back in a minute.

0: Μέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Welcome to Teach Era. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specializing in Greek for foreigners, as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience, choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach Era. Expertise that delivers results. Call 6972-947573 or contact info@teachera.gr.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of Good Vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezanti.com or call us on 6942 403 213 today. Let us bring you home to Zanti.
2: Tucked away in the mountains in the picturesque village of Luja, there's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Lua. Find us on Facebook or call 69797926 07.
3: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
7: Listen to 88.6 Island FM on Amazon Alexa. This is how. Go to your Alexa app on your phone or tablet. Select skills from the main menu of the app. Search for 88.6 Island FM. Tap on our logo to get the 88.6 Island FM skill. Tap enable to enable the skill and launch it. The skill will now appear in your skills in the skills tab. That's it. From now on, all you have to say is, Alexa, play 88.6 Island FM.
8: Now playing 88.6 Island FM.

0: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
1: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7am, Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 69855 69117 and let Meow come to you.
2: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Κυρία, είστε καλά.
4: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
6: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
5: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
7: Κεντρικές είναι εδώ.
8: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
7: Και εγώ που είμαι.
9: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of Good Vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.
10: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: anywhere. The Big Rock is coming right back.
1: Soundtrack to your life, Island Radio.
2: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.
1: Soundtrack to your life.
3: Μέσα στο Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Dreaming of your place in the sun? At Santee Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantedreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
5: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with the smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creation.

0: Welcome to Teach ERA. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specialising in Greek for foreigners, as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience. Choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach ERA. Expertise that delivers results. Call 6972 947573 or contact info at teachera.gr.
1: Κυρίεστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.

0: άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
5: Sunday will never be the same again.
6: We're back on the air again.
5: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
7: Hardy Davis back.
5: Sunday morning, 7:30.
8: Yeah. Listen to 88.6 Island FM on Amazon Alexa. This is how. Go to your Alexa app on your phone or tablet. Select skills from the main menu of the app. Search for 88.6 Island FM. Tap on our logo to get the 88.6 Island FM skill. Tap enable to enable the skill and launch it. The skill will now appear in your skills in the skills tab. That's it. From now on, all you have to say is Alexa, play 88.6 Island FM.
9: Now playing 88.6 Island FM.

0: Bar premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon. One in a sugar high.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
3: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
4: Χρειάζεται καλά.
5: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
6: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
7: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
6: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
8: Κεντρικές είναι εδώ.
9: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
8: Και εγώ που είμαι.

0: Bobby G in the morning, weekdays from 9 a.m.
1: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.
2: Keeping the music alive.
3: Kenny Wayne Shepherd.
4: Blue on black, tears on a river.
3: ZZ Top.

0: Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
6: Κεντρικέ είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
9: Island Radio
10: 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. The songs you know. The

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavor-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
2: Christina and Sophocles, a.k.a. Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good tasty food.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
5: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
6: Zakynthos Island, it's Johnny J, and I have a question for you. Do you like your rock big? Yeah, I thought so. Join me on the Big Rock, Sundays at 5 and Thursdays at 4 on Island Radio 88.6. Rock in the 70s, 80s, and 90s, keeping the music alive.
1: Check out the Island Radio website, islandfm.gr, where you can contact the studio and say hello. There's also a schedule of presenters. You can listen to the station, find out the name of that song you haven't heard for a long time, and

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσσας The Market και Πλέσσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσσας The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη Μπεκρή.

0: Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
1: Κεντρικές είναι εδώ.
2: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
1: Και εγώ που είμαι. Tim
3: Cooper, The Red Thread. Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Listen to 88.6 Island FM on Amazon Alexa. This is how. Go to your Alexa app on your phone or tablet. Select skills from the main menu of the app. Search for 88.6 Island FM. Tap on our logo to get the 88.6 Island FM skill. Tap enable to enable the skill and launch it. The skill will now appear in your skills in the skills tab. That's it. From now on, all you have to say is Alexa, play 88.6 Island FM.
7: Now playing 88.6 Island FM.
8: This is Lee Williams, and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
9: 88.6 Island Radio, classic hits and great memories, your daily escape.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.
1: Πλαίσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλαίσας The Market και Πλαίσας Food Service Cash & Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλαίσας The Market και online shop στο plaisasthemarket.gr.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
6: Κεντρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εδώ εδώ.
6: Και εγώ που είμαι.
8: Sunday will never be the same again. We're back on the air again. Yes, Hardy Dave is back on Sunday morning.

0: fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavor-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
3: Κυρίες, τι καλά.
4: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
6: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
5: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
7: Κεντρικές είναι εδώ.
8: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Tim Cooper, The Red Thread.
11: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m., Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Village of Luja, there's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Luja. Find us on Facebook or call 69797926607.
1: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Tsimi.
2: Κυρίεστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
6: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
5: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
7: Κεντρικές είναι εδώ.
8: Αποκλείεται, ακούμε εγώ εδώ.
7: Και εγώ που είμαι.
9: Sunday will never be the same again. We're back on the air again. Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM. Hardy Davis back. Sunday morning, 7:30. Yeah.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
1: Good times, great oldies, Island Radio.
2: Dreaming of your place in the sun? At Santee Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantedreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
5: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών 5η έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.

0: Radio. 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
1: Είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Κεντρικέ είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Tim Cooper, The Red Thread.
8: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
1: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezante.com or call us on 6942-403-213 today. Let us bring you home to Zante.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
1: Είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, Η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Κεντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of good vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Soundtrack to your life, Island Radio. 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: I'm a real snack monster. But Mum and Dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
4: This is Lee Williams, and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
5: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else?

0: είστε καλά.
1: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
3: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
2: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
4: Κεντρικές είναι εδώ.
5: Αποκλείεται, έχουμε εγώ εδώ.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.